0: βροχή. Τον καημό σου θα ξεχνά. Σαν πουλιά μαζί του γυρνάμε. Σαν παιδιά μέσα γελάμε. Σαν καμής προσευχή. Ένα βράδυ ο
1: κυραντώνης
0: στον Ινακή μυθή και εμείς ξυπνάμε τον καρτερά
1: μου
0: στην πόρτα να φανεί. Μα ο κυραντώνης δεν θα βγει ποτέ του στην αυλή αφού για πάντα μες στον ήρω.
1: Dans son rêve, il a voulu vivre pour l'éternité.